Απολαύστε τα χιτούβε. Σεγά. Χιτούβετε να ακούτε τον σούπερ στο βαλιάτο. Του σκαφτάνε. Σιτιλιάτο.

Γκουρέστι τη χιτούβε. Σεγά. Χιτούβε δεν ακούγεται τον σούπερ στο βαλιάτο. Του σκάφτανε. Σι τι λιάτο.